ήταν τέκης. Hey, πέρατα κοσπίριτης μου. Hey, πέρατα μπαμ. Τσουμπαμ.